0: τόπι μάτι. Θα τον με όλο από το τόλκι πάλι την μπούλα. Και με τόρκι να είναι ράμα, υπουάνω νόμου βουνι βάι. Νιρανιά τον αν ράσει η βία. Κοκόνε αν τα τόλσρα αν υπερβουνι βάι. Φι μάτι εγώ, να μάτι εγώ ρόν λέγα και η μπιμπι σάρ να τόπι μάτι. Ρανιά τον αν ράβα ξύ βία. Καρότα λέγα να δίμπα κόσο. Αούσα τα τάγκομα και το κοινό νόμου νόμου με κόσο έτσι να δίμπα κόσο. Τάγκομα και ο κότο. Εγώ εν το βιάδο βεήρα να το τόπι βιρβα κόσο μα να δέγγι φίβα. Κακούνε νι λίμα να πασέντε βεήρα να τα μόνε ερσάπα καλεγγάι. Ένα dengue fever, μετά θα το πει εγώ ασομά. Σαν να τρέχει με τώρα που μπει μπει να υπόκα σάλα, ενταρβεί ω έτσι κατ' ουέν νιόγκο. Με ρντο, μα γαρώνει σάλα, να το πει μάτι να γουάνει, να γάουνε νι dengue fever, και να νούμε τίκμα να γάντε και να νόντε βρνούα. Δεν άλλο βινά καν τα πάγα που γαρωγιάνει. Τι ο τάλα γάβερ τον Auckland Regional Public Health Service, σαν να κάνει πάγα που μαδάλα, που γαντεότε και τέλο του γάβα που βίτη, με ρόνι τα τάτα ρούδι. Να dengue fever, που κάνουν γοεβίδα, να νόντε το υπόκα σάλα δε κέντα. Με που κάνει σέν τίκο να κέν ουέν μάτι. Με τα ρουβικίν να δέγγει, η ευίδα να τσαμπάνε ράνια να αγκαρά με ρότια και να τα ταγκομάκια ογκό. Δάρνα η σούλου η ουμπία να τσαμπάμουν, να λιγάμ και να ευβάμου. Έω κάτι να νάμου ευβάγκου. Και να βέτσι κοινέα μου τα λες, ουμπία να ουλούμ και να ευβάμου. Για μου πάκα να τα κάνει τα ρουβιν το πάμε τένω μόνο μάνου. Στο μίντι, ερκάν βουνουένι, τα ρουβινάκα να δείτε, έτσι κάντα να μου το λέει, με πάγα μου ρίβινάκα να είπαμε δάλαν πακέτι να δείτε, δάει δάλ το λουαμάιρ. Σαν τίκο τα λγάνα, τα ρουβιν το μπίου ένα ισούλου, κάπου κατ' το καϊτίκο, να πέμεθριν, τα ρουβιν τα ντάρα κότα να δείσου λένε, κουνί ένα στο ένι βούλη τέκιου ένι μάτι, σε ένα κέμνιστ. Μου πάγα να τάγα να το νά μου. Το βλέα, με ούμπι να κάτω με ένα λάτι λάτι, με τα ρόβα να και να δουρουβάλε. Κίνα να μου. Εάν το να σαν ούλου τα λαβίνα ξάρων, ή τάκ είναι τα πάπα που γράω, τα βίτα λόγω τάκ, να μάτι εγώ να διέγγει φίβα, με κάκου είναι τον πόκι και αν το μάτι, αν τον πόκι και αν τα κόσο μάτι, να σε μπερνώ να βέκα δίβνα καλό. Όσαν αν ρεύν είναι τα λαβί, όσα ήταν και άντα μάρου τάκ, να βέει, όσα ήταν και σώνα τούκου τούκου αγώ, με που κάνει βίτα αρτάρα σαρτίκου κα, ρεύου ρεύου που κατά σαρτίκου να μάτι εγώ, να το βουνό βέρνω βεκάντα, που κάκι είναι νιου σιλάντι, με τα βέει, tau ni na vitar tarani verna da west fono i sa se vaga rayo kalander to na south seas health mai sa na veva ke o kalandi ke na ve tamba vaga vaga tal nimbule so ka ke na vali nimbule levu menta le ngara ve ke na vaga buni wai fo vali nimbula o ya se na do lu vito sa ta tau tu ka ani ni te mo de to command ke ro dala ti ora ka bendai ni mole ani na mo na live live na dab dab dab planetaudio.org.nz raro sarno mna kunena parokaram nimbula ni tipo boga dengo nomni na sautu tonge verumo dendom tale na madao sa tu mai ni samosaka
1: Never miss your favorite shows again. Click on to planetaudio.org.nz.
2: Oi, kolo kala makai nga fo we out here, o fa ho ka tuia e fiafi tua pule lulu ko toa pe me taimi fa ni mano e ni ma ni menima e fiafi tua pule lulu i eletio planet tahano a fa po iniono FM
3: te mau whakahoko a dwai hangahi o ngong whakatu whakaukau mo whakahoko hangahi whakaike eke moha whelafo aki whikau aki mo nofo a kainga o tau fai i Aotearoa me he whakaloloto e ofa ke whakaloloto o e ako pe koe ta whaaki whakaika no mika ai family koe mau visione ia Ko hea pēha ngahi isiu o kune wesia ai nofo a kāinga o kutau fai he whanuani te mau tala noa ki ai.
2: O nā ngalo, whanongo mai ke he kāinga fo o i Aotearoa. Taimi, whāni manoa, ke he nima nime nima, e fiafi tua pure lulu kato ape, Radio Planet FM.
4: Hau eiki ma kāinga, ko he fiafi tua pure lulu kato ape, He taimi toi nima ki he wha, e whakahoko atua e polo kalama, tau lama whakako speli. Ai wā henga ngā ue tonga o Auckland Mangau, sias me ta tisa nusila, me he leiti o tahna o whāpoi ni ono, Planet FM. Ok te malama pe whoke ma o e polo kalamani, he ahoi fitu, o e ua wha he wike, me he website, www.planetaudio.org.nz/taulama-whakako-speli.
5: Asinatha Uluiviti presents Fijian Health every Thursday at 6 p.m. followed by Maile Andrew and Cook Islands Health at 6:30 with important topics for the health of your family. Sponsored by Pacific Island Health and Welfare.

Και μα κόρε, φεύγει αμα ουπέ, και ουπέ, και ούνου ούνου ατού, και τα φάκει ο ότουα. Οφα μάλλο για τέια, αε οφα, κοτά μην άσια. Πάμε λόγω και φέτου καλού, που έχω φέγω μάλλη, εντός κουμάει και τέω, δεν δίνει πάμε μόνο α. Και φέγω τα ουκή προφαμίλη, και σκαμά τα άλλα επόλ καλά μα, αε μας αδί. Του α, μάθ, μάθ. Κοί και πούλη αμέ αγιά και αφιώνα. Έχω και μάου χένι, και φέγω και νόμα. Κόρε πέω λαό μάλι έγινε τα τάκια πόλ γαλαμάνι. Φάω χώα του γετό από το απέω που με αμάει. Κορφή να γαλώ και μα καλά μα φούα. Και μα φάει χώπεκα. Τώρα μα ολό του έφε φίνι. Τα πακίνα ετών από το απέ. Είχε τάπα. Φεφεφε του εκολοπέου να με αμάει με αι. Και κάω καλά μάλιε. Όταν ο φάκη και να ουτόλου. Είμαι πέτου όμως. Κάμα όλο του είχε πεθύνει και έχω κομμάει ότου άνε τα τάκη και τα ουτόλου είχε πεθύνει. Και δεν μου ουτόλου μου με αμάει. Σε κάω μαχάκ. Σε κάω φαίγατα αία. Σε κάω το βρε κλέκ. Καμπέχε και σε κάω χαπάτε. Μα ο φάτου. Μα ο κόρε και λάω μάλιε ότου άνε. Και με ο φάκι πένε φανόγα και τα οτόλου είχε τα πίνι είχε όφα ο τα οφάμου ουί κοκάισι.

0: κατέβει τα καμάβαρε. Καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, καμάβαρε, Ανέ κοπτάω κακιά γεφιά.
1: Πάω φορέ μασάνιε, ούτε πόπα κοφρα μοτό.
0: Αφού πίτω, τα πόπα τα λομονούχε μασάνιε. Κοίγα κοέ, το κόλλι φάει.
1: Τα
0: ηλόα, έτσι καλά τα ηλόα. Τα πεφόκι το τάχα κοτόπε, ούτε καλό είχε αχοκονί. Καέ, ούτε πεφόκι τα ουμάι φασικονί. Πέα μάγκη τα ουτόλου, και φορά όσοι ακεί τα ουπρογραμμάχε, όσοι μείνει τη ουαχή βακονί. Πέα με είχε βάλουν.